0: Βολίτια, το φλίμι, εδώ χέρι. Βολί, πάνω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνηση.